0: Μπέκαμ.
1: Σου μαγεστέ τονιά.
2: Κλάιντε τα για να τεπούρε για
3: να μην τσιμάνε.
4: Γιούπα τσάικι, ερμπόλ.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Μα igual es guanches, causa.